0: dejado.
1: Γεια σας, είμαι η Μαριάννα Παπαμακαρίου και ακούτε Κόσμος 95,2. Χωρίς

0: χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Ναι, ένα λεπτό, παιδί μου. Ένα λεπτό λίγο. Να τα πούμε και μετά φύγει.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.
2: Γεια σας, είμαι ο Τίτος και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Στο Κόσμος».

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: 22 γαλάζια, κυρίες και κύριοι.
1: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.

0: Φτάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Παράκτιο σοκ. 150 θέσεις ελιμενισμού στην καρδιά της τουριστικής Πάφου. Μια παρέμβαση που εγείρει σειρά ερωτημάτων σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Για άλλη μια φορά, Δήμος Ακάμα και περιβαλλοντικές οργανώσεις βρίσκονται σε αντιπαράθεση για την διοργάνωση εκδηλώσεων στον Άγιο Γεώργιο της Πέγιας. Στα σκουπίδια το τραπέζι της Ένωσης. Βαρύτατες ευθύνες στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που σύμφωνα με τον Εναρχία Δήμαρχο πήρε την απόφαση. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου, η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.
1: Tower Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.

island. Cyprus, the city. Paphos, the radio. Cosmos 95.2 FM stereo.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof. Ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονομεί. Νόμιση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
2: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

Τα Sis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Sis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starsisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof. Ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονομεί. Νόμιση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
2: Διαβάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Παράκτιο σοκ. 150 θέσεις ελιμενισμού στην καρδιά της τουριστικής Πάφου. Μια παρέμβαση που εγείρει σειρά ερωτημάτων σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Για άλλη μια φορά, Δήμος ΑΚΑΜΑ και περιβαλλοντικές οργανώσεις βρίσκονται σε αντιπαράθεση για την διοργάνωση εκδηλώσεων στον Άγιο Γεώργιο της Πέγιας. Στα σκουπίδια το τραπέζι της Ένωσης. Βαρύτατες ευθύνες στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που σύμφωνα με τον Εναρχία Δήμαρχο πήρε την απόφαση. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου, η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.
3: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77, ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
2: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

0: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
2: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Διαβάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Παράκτιο σοκ. 150 θέσεις ελιμενισμού στην καρδιά της τουριστικής Πάφου. Μια παρέμβαση που εγείρει σειρά ερωτημάτων σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Για άλλη μια φορά, Δήμος ΑΚΑΜΑ και περιβαλλοντικές οργανώσεις βρίσκονται σε αντιπαράθεση για την διοργάνωση εκδηλώσεων στον Άγιο Γεώργιο της Πέγιας. Στα σκουπίδια το τραπέζι της Ένωσης. Βαρύτατες ευθύνες στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που σύμφωνα με τον Εναρχία Δήμαρχο πήρε την απόφαση. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου, η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.
2: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery.

0: χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.

Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

απόψε νύχτα μην ξυνερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς μην τελειώσεις, μην με προδώσεις, μην με προδώσεις. Απόψε άστρα

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
1: Ο κόσμος στον κόσμο.

0: ζεστά.
1: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
2: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
3: Διαβάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Παράκτιο σοκ. 150 θέσεις ελιμενισμού στην καρδιά της τουριστικής Πάφου. Μια παρέμβαση που εγείρει σειρά ερωτημάτων σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Για άλλη μια φορά, Δήμος ΑΚΑΜΑ και περιβαλλοντικές οργανώσεις βρίσκονται σε αντιπαράθεση για την διοργάνωση εκδηλώσεων στον Άγιο Γεώργιο της Πέγιας. Στα σκουπίδια το τραπέζι της Ένωσης. Βαρύτατες ευθύνες στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που σύμφωνα με τον Εναρχία Δήμαρχο πήρε την απόφαση. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου, η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

0: Island. Cyprus, the city. Paphos, the radio. Cosmos 95.2 FM stereo.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.

0: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.

0: στα Cis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Cis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starcisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη Λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η NeoChrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστό χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την NeoChrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Ο κόσμος στον κόσμο.
1: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.

0: Θέμα τιμής, θέμα τιμής.
1: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.

0: Power Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77, ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
2: Διαβάστε στον Αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Παράκτιο σοκ. 150 θέσεις ελιμενισμού στην καρδιά της τουριστικής Πάφου. Μια παρέμβαση που εγείρει σειρά ερωτημάτων σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Για άλλη μια φορά, Δήμος ΑΚΑΜΑ και περιβαλλοντικές οργανώσεις βρίσκονται σε αντιπαράθεση για την διοργάνωση εκδηλώσεων στον Άγιο Γεώργιο της Πέγιας. Στα σκουπίδια το τραπέζι της Ένωσης. Βαρύτατες ευθύνες στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που σύμφωνα με τον Εναργία Δήμαρχο πήρε την απόφαση. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου, η εφημερίδα που μοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες. Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.

0: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
2: Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας.

0: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: Φαντάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Παράκτιο σοκ. 150 θέσεις ελιμενισμού στην καρδιά της τουριστικής Πάφου. Μια παρέμβαση που εγείρει σειρά ερωτημάτων σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Για άλλη μια φορά, Δήμος ΑΚΑΜΑ και περιβαλλοντικές οργανώσεις βρίσκονται σε αντιπαράθεση για την διοργάνωση εκδηλώσεων στον Άγιο Γεώργιο της Πέγιας. Στα σκουπίδια το τραπέζι της Ένωσης. Βαρύτατες ευθύνες στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που σύμφωνα με τον Εναρχία Δήμαρχο πήρε την απόφαση. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου, η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.
1: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα.

Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό. Γεια σας, είμαι η Γιώτα Ρεγκίνα και ακούτε Κόσμος 95,2.

0: Όσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη, αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα

0: Όσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη, αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
1: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
3: Διαβάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Παράκτιο σοκ. 150 θέσεις ελιμενισμού στην καρδιά της τουριστικής Πάφου. Μια παρέμβαση που εγείρει σειρά ερωτημάτων σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Για άλλη μια φορά, Δήμος ΑΚΑΜΑ και περιβαλλοντικές οργανώσεις βρίσκονται σε αντιπαράθεση για την διοργάνωση εκδηλώσεων στον Άγιο Γεώργιο της Πέγιας. Στα σκουπίδια το τραπέζι της Ένωσης. Βαρύτατες ευθύνες στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που σύμφωνα με τον Εναρχία Δήμαρχο πήρε την απόφαση. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου, η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

καρδιά. Γεια σου και καλώς ήρθες στην Κυριακάτικη εκπομπή. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και για τις επόμενες 2 ώρες θα κάνουμε καλή παρέα, θα ακούσουμε επιτυχίες και θα πούμε μικρές ιστορίες που κάπου θα σε κάνουν να πεις έτσι ακριβώς. Για πάμε.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.
1: Αυτές τις μέρες έχω καταλάβει ότι όλοι λέμε την ίδια λέξη. Να κλείσουμε. Να κλείσουμε διακοπές, να κλείσουμε ξενοδοχείο, να κλείσουμε ακτοπλοϊκά. Και στο τέλος με τόση πίεση κάποιοι κλείνουν μόνο το τηλέφωνο. Εύχομαι πάντως σε όλους να καταφέρετε να πάρετε την άδειά σας, έστω για λίγες μέρες, γιατί όλοι τη χρειαζόμαστε.

είμαστε και εμείς που κόψαμε τη ζάχαρη και πλέον πίνουμε τον καφέ μας σκέτο. Και μετά ακούς κάτι έρευνες που λένε ότι όσοι πίνουν σκέτο τον καφέ τους είναι πιο σκληροί χαρακτήρες. Εντάξει ρε παιδιά, ηρεμήστε. Απλώς τη ζάχαρη κόψαμε, δεν κόψαμε για την καλοσύνη. Συνεχίζουμε με μουσική.

0: τα κολλασμένα.
1: Σαββατοκύριακο με τον Κώστα Ορφανίδη.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή

Έχουν βγει τόσα καινούρια και όμορφα τραγούδια τελευταία και θέλω να μου στείλει στα social του σταθμού ποιο τραγούδι πιστεύεις ότι θα θυμόμαστε και όταν τελειώσει το καλοκαίρι. Περιμένω τα μηνύματά σας και τις δυνατές επιλογές σας.

Νομίζω το πιο αγχωτικό άθλημα δεν είναι το ποδόσφαιρο, ούτε το μπάσκετ. Είναι να προλάβεις να βάλεις τα ψώνια στις σακούλες πριν τελειώσει ο ταμίας. Και το χειρότερο από όλα, προσπαθείς να δείχνεις ψύχρεμος, ενώ μέσα σου είσαι σε πανικό. Πείτε μου, ποιος δεν το έχει περάσει αυτό έστω μία φορά?

Αν τώρα συντονίστηκες, καλώς ήρθες. Έχουμε ακόμα πολλές επιτυχίες μπροστά μας, τα μηνύματά σας και αρκετές όμορφες στιγμές μέχρι το τέλος. Εγώ είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και συνεχίζουμε δυνατά.

Πάμε τώρα και στην αγαπημένη μου ενότητα, την ενότητα σαν σήμερα. Σαν σήμερα λοιπόν, 19 Ιουλίου του 1969, έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Έλληνας συγγραφέας Στρατής Μυριβίλης. Αξίζει να το θυμηθούμε γιατί υπήρξε μια από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής λογοτεχνίας και άφησε το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα στον καλλιτεχνικό και πνευματικό χώρο της χώρας μας. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να φεύγουν, όμως το έργο τους μένει ζωντανό και συνεχίζει να εμπνέει τις επόμενες γενιές. Συνεχίζουμε με μουσική.

Παιδιά, να πούμε κάτι. Το καλύτερο GPS του καλοκαιριού είναι αυτός ο φίλος που λέει «Ξέρω εγώ ένα μαγαζάκι, άσε να σε πάω εγώ». Και συνήθως έχει δίκιο. Συνεχίζουμε με επιτυχίες.

Έχω παρατηρήσει ότι οι πιο ωραίες φωτογραφίες είναι αυτές που δεν είχες σκοπό να βγάλεις. Κάποιος απλά πατάει το κουμπί χωρίς να το περιμένεις και τελικά αυτή γίνεται η αγαπημένη σου φωτογραφία.

σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της κυριακάτικης μας εκπομπής. Εύχομαι να σου κρατήσαμε όμορφη συντροφιά από όπου κι αν μας άκουγες. Έχουμε ακόμα λίγες επιτυχίες μπροστά μας πριν αποχαιρετιστούμε.

Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να κλείσει και η σημερινή μας παρέα. Σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ μαζί μου αυτές τις δύο δυνατές ώρες. Να περάσεις μια υπέροχη Κυριακή, να γεμίσεις όμορφες εικόνες και να ξεκινήσεις τη νέα εβδομάδα με χαμόγελο και θετική ενέργεια. Εγώ είμαι ο Κώστας Ορφανίδης, να είσαι καλά και τα λέμε ξανά πολύ πολύ σύντομα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

μετασκευάστες στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Παράκτιο σοκ. 150 θέσεις ελιμενισμού στην καρδιά της τουριστικής Πάφου. Μια παρέμβαση που εγείρει σειρά ερωτημάτων σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Για άλλη μια φορά, Δήμος ΑΚΑΜΑ και περιβαλλοντικές οργανώσεις βρίσκονται σε αντιπαράθεση για την διοργάνωση εκδηλώσεων στον Άγιο Γεώργιο της Πέγιας. Στα σκουπίδια το τραπέζι της Ένωσης. Βαρύτατες ευθύνες στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που σύμφωνα με τον εναρχία δήμαρχο πήρε την απόφαση. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου, η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε...

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: or lease.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Θέμα τιμής, θέμα τιμής.
1: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
1: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.